0: ένα.
1: Βέτσι το Αμπριγκλάσμπε.
0: Ράδιο ένα.
2: I've seen the sun go down over the seven seas.